0: Έδε εδώ, μα δει λουξ φαρή.
1: Έδε και ο φιλτσάνι είστε σούμι μπούγκουρ. Σηκώ έδε και το πιάτα. Έδε και τον τότε σηκώ σαν μπούγκουρ που έχω το λούγκετ.
0: Τσα λούγκε μπούγκουρ, σιτσα ζώνια.
1: Τσα θε μωρέ, τσα θε.
0: Σιτσα γκότε κάιο ζώνια ντόρ. Λουξ, σούπερ γκότ. Η μάνη την τέποχτα τσίδα τσον ζευρανό εντίδατια.
2: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

Στην αεβέρας. Σα πω πίβα γόντε να τρέτς. Φιλόβα τσικό ρε θεκιάρκ δε μου τούκ βέτια. Πιχιάρ. Κλάμπε γκοτ, κλάμπε βέμ, κάποι που σήμετ. Δεν ήταν είναι Κωνσταντίν. Κουρπάς και δεν σα πρίσετ, εδε κάνκα τούκαν τα κτσία. Πάτ σι λούφτ ζεμρ γερσί εμίχ. Φιτόφτ αίχε φάλ, μασούν.